0: τα διαλαβέκ.
1: Αϊστάρνακο απατήκο, Χωσέ Μαρί Σύπρη, Τανάρτ, Χωσέ, Χωσέφα Μαρία Ενρίκε, Χωσέ Μίγαλε, τα Σενδιάν, Ιλιάκο Εναλέ, απατήκο Σενδιάκο.
0: Αμαλιών, Λαπάρρα Βασέριαν, Ορένιο Γαϊτα Μαγοστούρτε, Σβέρε Σιλσάν, Λεχάρδιταρ Χουλιάν. Ε το Ρένιο Γαϊτα Ιρούρτε, Ιλσάν, Εμάστε, Σολόλου σε Ταρμαρία, Σιρενενάλτε, σε μια λαβασούνια, Ρένια Ταλιοβέ.
1: Αλβίστου Ρενούρκι Βασάριαν, Ορένιο Γαϊτα Λαούρτε, Ιλσάν, Γαλάρα Καταρφέρι, σε Τετσιάν, Ιλάκο Γουστινάλτε. Εμάστε Φελίπα, σε μια λαβασούνια, Ρένια Ταβιλιοβέ.
0: Αρέτσα Βαλετακό, Τσεσούρι, Ετα Σαν Προύδεντσεκο, Αγέρδι Βασέρι, Ταν Ιλάκο Γουστινάλτε, Σεντιάκ.
1: Βεργάρεν Αρτή Βασάριαν, Ιλτσιράν, Ουρίβαρη Ταρανδρέσα, Σενάρι Τουρίνο Ταρπέδρο, Ετα Σε Μεφελή, Μαρία Σιρενινάλτε, Τετσέκο Ενό Σάσουν Αρατέκο Μαρία Σκατού, θα ρένιεται, είμαστε Μαρία Καρμενέκ. Παίτα Βεργαρακού, Λα Ρένια Γκατάρ Βαλεντίν, είμαστε Μαρκία Γκέταρ Ισίδρα, Σέμε Χωσέ Λουί Σουί Χεσού, Ετα Αμούτσαστε Γκέταρ Μαρίτσου, Ετα Χωσέ Αντωνιό Σιρενινάλτε.
0: Γκέταριαν Ιλσάν, Ουσοπέγε Βασαρικό Αρίστα Γαταριόν, Σουλέ Κατάρ Καντίδα, Αράμπερριταρ Αντώνιο, Αράμπερριταρ Ισαβέλ, Αρούτιταρ Χεσούς, Αρούτιταρ Χουάνα, Μάνουελα, Πέδρο, Αράμπερριταρ Ινασίο, Τανέι Χεσούς, Ιρανενάλτε Τσεκουέκ.
1: Τον Όστιαν Ιλσίραν Λουχάμπιο Ταρχοαμαρίτε, Μασταγιάστα Ταρχοσέφα, Ιρανενάλτε Σενδιακ.
0: Ελγό Ιβαρέν, Ιβαρένε Αβασάριαν Ιλσάν, Αράμπερριταρ Χουλιάν, Αράμπερρι Ετσανίες, Ετα Εντιώστη, Σαβάλετα Σεντίεταν Ιλτακό Γουστίναλδε, Εμαστέ σε Μελαβά Ταβιλιοβέκ.
1: Σεγουρούλα Αράμπερρι, Ετα Ουνανουέ Κερεχέτα Σεντίεταν Ιλτακό Εναλδε, Σεγουρούλα Τάρχο Σαντωνίου, Εμαστέ Ουνανουέ Ταρ Κονσουέλο, Ετα σε με Πάτσι Σιρενιναλδε, Ετα Ράντσα Σοκοαμαριό Σασουνέ Κατού, Ετσέκοεκ.
0: Μουτρικούν Ιλβαρριαδάν Αρούτιταρ Ισαβέλ, Σενάρ Επέλδε Ταρσαβινό, Ετα Επέλδε Τσανίς, Ετα Ρούτι Αρριόλα Σεντίεταν Ιλτακό Γουστίναλδε, Σε Μέλαβα Ταβιλιοβέκ.
1: Ονιάτιν Ιλσάν Ουρσέλα Ιταρελένα Σανναλδε, Σενάρ Μαρτίν, Σε Μέλαβα Σουγέρεν, Ετα Ιρου Βιλιοβέκ.
0: Ιτσιαρέν Ιτσουροντο Βασαριάν Ιλσάν, Αρσέλους Ταρδομιγκό, Ετα Σεντίαν Ιλτακό Γουστίναλδε, Όνταρουν Ιλσάν Γαντιάγα Ταρχουάν Λουίς, Ετα Δεβάν, Υπαραγγίρε Βασάριαν Ιλτακό Γουστίναλδε, Τσεκοέκ.
1: Ασπίτιαν Ουλε Βασάριαν Ιλτσιράν Ορβέγος Οταρχοσέ, Αγέρε Ταρμαρία, Αγέρε Ταρπατσί, Αϊσπούρου Ταρινάσιο, Ορβέγος Οταρχεσούς, Ορβέγος Οταρμαρίτσο, Ορβέγος Οταρχοσέ Μαρί, Εϊσάγρε Ταρμαρτίν, Γκαράτε Ταρανχέλ, Ορβέγος Οταρμανουέλ Ετα Σεντίαν Ιλτακό Γουστίναλδε, Ουλεκο Σεντιάκ.
0: Orain hiru urte azpeitian hilzan arzuagatar ana eta zenar arizetatar jorge ziren alde txekoek.
1: Mutrikun beliotegi basarrian hilziran txurrukatar benito, emazte azpiazotar Juanita, alaba Francisca eta zenar gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta zenar urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta zenar maruritar Ander, alaba Dolores eta zenar laskureintar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, zenar albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta arrizta balagatar izaskun ziren alde esendiak.
0: Aizarna Zabalen Ilzan, Enbil Baserriko, Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin Ilzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeingo, bi Sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian Ilzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta Ilbarria Dana Aizarna Zabalko, Ermita Baserriko, Arizagatar Mikel Ziranen alde, Aizarna Zabalko, Arregi Mansizidor Sendiak.
1: Orain urte bete hiltzen Erzilko Ibargoren Basarriko Arza Justar Jose Mari izan alde, anai arreba, kuñatu kuñata eta iobek.
0: Maiabiko saietzana eta zelei baserretan hildakoen alde, zeleiko sendiak.
1: Ondarroan orain bost urte hiltzen etxan ezar Salvador zan alde, emazte Juli eta semek.
0: Azpeitean hiltzen, Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hildako guztien alde, emazte eta familiak azpeititik.
1: Oñatin hiltzen izaztetar pakita zanan alde, zenar Jose, semerrein eta bilobek.
0: Zora luzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruezagazitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo, ziranen alde. Eta Arrateko Amari eta San Antonio hori eskerrak emonez, seme alaba, anai arreba eta bilobak.
1: Zerainen Barbari Muño basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizen dietan hilakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asinzio, Edia Zabalen hilziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hilziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hilziran Arramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziren alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen txigua berren hilzan Lizerraldetar Jose, Arreba Carmen, eta Sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, bilobek eta berrilobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Vitoria, Senar Martir Jatar Santos, eta Sendian hildakoen alde, seme alabazu, errein eta bilobek.
0: Zizurpilgo Antxurriaga baserrian orain hiru urte hilzan, Arrutitar Luisa, orain 31 urte hilzan zenar Iresustatar Josemari, eta Sendian hildakoen alde, seme alabazuin errein eta bilobak.
1: Zumaian Xarrondobeko baserrian hiltziran Beristeintar Juana, zenar Eizagretar Angel, Zui Larraina Katarinazio, Urruzolatar Joakin, eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta baserritako familietan hildakoen alde, Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Zagarmintza baserrian hiltzan Palentzia Gatar Julia, Sendian hildakoen alde. Mutrikun, Izazigoiko baserrian hiltzan, Ituartetar Sebastian. Mexikon